0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Μυλοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορίζια του Δήμου Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους, βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat, με τις διενυχτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διενυχτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Στήλιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρό αναμένεται έθριο με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Μιλοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορείς για το Δήμο Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat, με τις διενυχτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διενυχτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ράγδαιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Στήλιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μην σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μην πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μην πω.

πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Μυλοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορίζια του Δήμου Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat, με τις διανυκτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διανυκτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μελοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Μελοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορίζια του Δήμου Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους, βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat, με τις διενυχτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διενυχτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μελοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Στήλιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Μυλοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορίδια του Δήμου Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat, με τις διανυκτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διανυκτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ράγδαιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Στήλιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
3: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι, Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
13: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
13: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
13: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
14: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
15: γάμα ΕΠΑΛ,
14: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
15: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
16: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Μυλοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορίζια του Δήμου Φεστού από άντρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat, με τις διανυκτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διανυκτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ράγδες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Η πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Στήλιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
4: εσύ, αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
8: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
9: Τώρα υπονοείται νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Ο επαγγελματισμός,
11: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
10: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
11: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
10: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
11: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
10: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
11: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
12: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
13: Ο Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
14: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
13: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
15: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
16: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, σπαστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-0-22-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι. Το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
18: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
19: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
0: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο πέραμα. Σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Στο πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-34-0-22-982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28-310-570-70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,89. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Μαλακτικό προδέρμενος λίτρου 3,11. Χαρτί κουζίνας Mamasoft 400 γραμμαρίων 1,58. Μωρο μάντιλα σεπτόνα χαμομήλι συσκευασία τριών τεμαχίων 2,94. Υγρό πατώματος Άζαξ 1 λίτρου 1,89.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
3: γάμα ΕΠΑΛ,
2: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

τότε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. 8 μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών με στόχο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον διπλασιασμό του επιδόματος παιδιού αλλά και σε θεσμικά μέτρα που δίνουν κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων από νέα ζευγάρια. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι από την 5η-1η Οκτωβρίου θα λειτουργήσει μια ακόμα δομή βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Μυλοποτάμου και συγκεκριμένα στο Πάνορμο, στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η νέα δομή έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Στην ΕΦΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα βορίδια του Δήμου Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων όπλα. Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών 19 και 20 ετών προχώρησε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που επέβαιναν και στη συνέχεια στις οικίες τους, βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Ισχυρή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Χάρτη διατηρεί η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat, με τις διενυχτερεύσεις να αυξάνονται κατά 1,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερες από 4 στις 5 πραγματοποιήθηκαν από ξένους επισκέπτες, ενώ η χώρα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διενυχτερεύσεις του δεύτερου τριμήνου. Ράγδαιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι και με δεύτερη δικογραφία που αφορά σε δολοφονική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη συντροφός του διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Πληρωμή θα γίνει από την ΑΔΕ μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα αφορά τις εκκρεμότητες του 2025, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες της ΣΕΡΕΣ. Όπως ανέφερε, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, όσοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από το μέτρο, όσοι παραγωγοί έχουν προβλήματα με τα καρτελάκια από την ΑΔΕ και τα υπόλοιπα από συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Στήλιο Μελιδονίου θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Άχρονος» του Αντώνη Λεοντίδη. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου και άνεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
8: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
15: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
16: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο απατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο ονομάζεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίαστους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δίθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
4: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Ο επαγγελματισμός,
1: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
1: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκευές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
0: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
6: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Ποιότητα, εξυπηρέτηση.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Μύθος, κουτί 330 ml, συσκευασία 6-2 δώρο, 5,84. Πίτσα Special, επιλογή 3 τεμαχίων, 6,48. Μερέντα Παυλίδης, 360 γραμμαρίων, 2,55. Φασολάκια Φρόζα, πλατιά 1 κιλού, 1,99. Ελαιόλαδο Χρυσελιά, 1 λίτρου, 6,28. Βότκα Σμιρνόφ, 15,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
3: ψεκαστικά,
4: αντλίες,
3: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
6: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
6: Γάμα ΕΠΑΛ.
5: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
6: Υπεύθυνη σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Undercover. Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
0: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ.

0: 1982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μια 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους, όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδη επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε νευρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορο Σάντο εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο ονομάζεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίες τους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
9: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
8: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
10: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
11: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
13: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
14: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
15: γάμα ΕΠΑΛ,
14: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
15: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τέθει σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορο Σάντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

0: όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
13: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
12: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
13: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
12: Ορίστε.
13: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
14: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
15: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
10: Ποιότητα και οικονομία. Έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
13: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
14: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
15: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
15: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
15: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλέφωνο 28340 20 737.
16: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει οι δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στεγνούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δίθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
2: εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
10: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
9: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
10: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
9: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
10: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: Γάμα ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
13: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
0: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα. Σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα, καθώς και οπεκά. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο απατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη. Οι επιτίδη επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους τερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε νερωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορο Σάντο εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο ονομάζεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίαστους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28340-20737.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Έβαλα τον εαυτό μου απέναντι, να το βλέπω μέσα στο καθρέφτη. Μα τα είδα άλλα

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία του Ασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
1: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
6: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,89. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Μαλακτικό προδέρμενος λίτρου 3,11. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,58. Μωρο μάντιλα σε πτώνα χαμομήλι συσκευασία τριών τεμαχίων 2,94. Υγρό πατώματος Άζαξ 1 λίτρου 1,89.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
10: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
11: γάμα ΕΠΑΛ,
10: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
11: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει οι δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
3: είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
1: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο πέραμα Μελοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Γελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
10: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
9: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
11: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
12: In the Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
13: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
14: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
14: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
14: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Όμως τ' αργάπτω ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργάπτω ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δεν σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Να κάνουμε τσιγάρο.
2: Ζέστη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο απατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους τερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίες τους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δίθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
2: να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
0: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28 34 0 22 330.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986-380-160.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: Γάμα ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μεγάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
6: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
9: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια Δούπα καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
14: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
15: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μια 94χρονη Ιστανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους, όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε νερωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορο Σάντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίες τους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιό.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
12: γάμα ΕΠΑΛ,
11: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο το μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη. Οι επιτίδη επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε νερωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος Άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο ονομάζεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίες τους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
2: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι, Δέμα και Παιχνίδι.

0: 82. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
3: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, σπαστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μια 94χρονη Ισθανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στέγνους τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Η Σόρος Άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
7: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: Γάμα ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
11: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Μύθος, κουτί 330 ml, συσκευασία 6 συν 2 δώρο, 5,84. Πίτσα Special, επιλογή 3 τεμαχίων, 6,48. Μερέντα Παυλίδης, 360 γραμμαρίων, 2,55. Φασολάκια Φρόζα Πλατιά, 1 κιλού, 1,99. Ελαιόλαδο Χρυσελιά, 1 λίτρου, 6,28. Βότκα Σμυρνό, 15,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-100.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο ονομάζεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δίθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
6: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου. Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
10: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
9: διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
10: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
11: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
12: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα. Σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
14: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
15: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
14: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
15: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο απατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τέθει σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
2: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μια 94χρονη Ισπανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από Μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους τερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε νερωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος Άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίες τους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
3: διασφαλής με την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
7: Ορίστε,
8: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: ώρα είναι 12.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνε σου εγώ. Νούγκα, φραγκάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισθανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μια 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δίθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αυγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μία 94χρονη Ισθανό για πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο πατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στέγνους τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Η σωρός άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο νομένται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψία στους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δίθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πόσο 2.500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ απέσπασαν από μια

54χρονη στα ανόγια πατεώνες με το πρόσχημα ότι τηλεφωνούν από λογιστικό γραφείο για προσωπική της υπόθεση. Την έπεισαν ότι χρωστάει στην εφορία ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει άμεσα. Η γιαγιά φέρεται να είπε ότι στο σπίτι είχε μόλις 2.500 ευρώ και επομένως δεν είχε όλο το ποσό του χρέους. Όμως ο απατεώνας την καθησύχασε. Την έπεισε ότι θα μπορούσε να δώσει κοσμήματα για να συμπληρώσει το ποσό της οφειλής, όπως και έγινε. Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης από Μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγράφηκε στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη. Οι επιτίδιοι επικοινώνησαν μαζί της και χρησιμοποιώντας τις γνωστές δικαιολογίες περί τεχνικού προβλήματος και κινδύνου στο σπίτι, κατάφερε να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα βγάλει έξω από την οικία της στο κέντρο της πόλης. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να παγιδεύσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει δράστες και το οποίο είχε καταλήξει σε γαλλική τράπεζα. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αντιμετωπίζει η μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται πλέον στα όρια του. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χαράλαμπο Μαρκάκη, η κατάσταση έχει βαρυνθεί σημαντικά, ειδικά τους στερινούς τελευταίους μήνες, καθώς μία γιατρός βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί ουσιαστικά με μόλις 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό που συνδράμει στην κάλυψη των εφημεριών. Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο τραγικός θάνατος 60χρονου επιχειρηματία και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής και δυστυχώς η αναζήτησή του είχε τραγική κατάληξη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα γενέθλια των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Δημοκρατικών Αγώνων υπήρξε, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Με τον πλέον δραματικό τρόπο φαίνεται να γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμουδάρα. Ίσορος άντρα εντοπίστηκε χθες στην περιοχή των Γουβών και φέρεται να ανοίξει τον 71χρονο που αγνοείται, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση. Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφήβραν οι επιτίδιοι. Με SMS που στέλνουν ζητούν από ανυποψίες τους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσουν πρόστιμο που δήθεν έχει επιβληθεί. Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους του στην Κυψέλη ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και η μητέρα του άτυχου μωρού. Η 38χρονη, που επίσης συνελήφθη για τη σοκαριστική υπόθεση, μαζί με τον 43χρονο και τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το άγριο έγκλημα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Σπήλαιο Μελιδονίου, θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση του Αντώνη Λεοντίδη με τίτλο «Άχρονος». Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.